Που δεν αφήνει φίνα ριτάσια η φελάφε. Με πέντε τα ματάκια νόα και αμβράστα και νεβιγιόνι σπάδρα και νε. Και τώρα χοντά η μπατάει χατή νόανι νι. Κοχώμα χάρι απί κοχώμα χάρι με τσέκα γκάλου γι' νόανι. Χάρι κοτσέρα χάρι παχούλουνα. Δεν μπορεί με κοβέννο πουλουάν και τώρα κοβέννο πουλουάν ρεστούραν. Μπορείν και άμα. Εγώ κοντάκ δίβαλ χατάν νε. Φοβιά μήτουι παρή πουί παρή πουί θα μήτουι. Hari yogi punchi deya khari hada gana tanaka vijenish padana pavichi karanna shishimo e khari tuna pahaika eka hondai soya meet ek hada gana polos ekak hada gana malu khariya number alla tame khariya kirwa samba thika amba maluwa vijenish padana